Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Εδώ. Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουν 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην,
0: Γιώργο.
1: Μην το κάνεις θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
4: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Η καρδιά μου με λουκέτο, θα διπλώ κλειδώσω.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. 1997 κυκλοφόρησε ο ολοκληρωμένος δίσκος του Γιώργου Μαζονάκη «Παιδί της νύχτας», ο οποίος έγινε πολύ γρήγορα πλατινένιος. Από τον δίσκο ξεχώρισαν πολλά τραγούδια όπως το «Εδώ», «Φταίνε οι νύχτες», «Μια συγγνώμη δεν φτάνει» και το «Ζηλεύω» που τραγουδιέται ακόμα και σήμερα. Υπολογίζεται ότι αυτή η δουλειά πούλησε 50.000 αντίτυπα, αποτελώντας μία από τις πιο πετυχημένες δουλειές του καλλιτέχνη. 1998 είναι η χρονιά που μοιράζεται τη σκηνή με το Σταμάτη Γονίδη και βιώνει την εκπλήρωση ενός μεγάλου ονείρου του. Κυκλοφορεί το νέο του CD single μπροστά σε ένα μικρόφωνο, το οποίο περιείχε νέες εκδοχές παλαιότερων επιτυχιών, όπως τα «Φεγγάρια δαχτυλίδια» στο «Άδειο μου πακέτο», ενώ είχε την τιμή να συνεργαστεί με τη Μέρι Λίντα στο τραγούδι «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς».

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο. Ήμουν

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
2: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
1: Ντεζαβούζ.
2: Ντεζαβούζ, ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
1: Τέλειο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Ανήκω σε μένα.
6: Ο Τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζονάκη.
7: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο, ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
8: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
6: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Τρανζίστορ 100,3.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολείο Μουστάκας.
12: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
6: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
0: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικό.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. 1996. Ο Γιώργος Μαζωνάκης κυκλοφορεί το νέο του σίγγλ «Μου λείπεις» του Νίκου Τερζή και Αντώνη Παπά, το οποίο έγινε mega hit. Αγαπήθηκαν επίσης τα «Τελειώσαμε εδώ», «Φεύγω για μένα», «Όταν κάποτε τα βρεις με την καρδιά σου» και «Καταστροφή μου». Την επόμενη χρονιά κυκλοφορεί το CD single «Λουκέτο» που ξεχώρισε και περιείχε μία ιδιαίτερη διασκευή, το «Με λένε Γιώργο», το οποίο τραγουδάμε μέχρι και σήμερα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο τον ακούω.

0: σας, είμαι η Μάχα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Θα σου στέλνω φιλιά.
1: Είμαι ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Χρήστο με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Ε, τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουνα 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνει θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Yo, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
3: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα.

0: Ιουλία Καλιμάνη, Eden.
1: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλιμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλιμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
2: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό και αναγράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολεία Μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
8: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
9: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Το 1998, ο Γιώργος Μαζονάκης συνεργάστηκε με τους Going Through με μεγάλη επιτυχία σε ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο. Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Έγινε πλατινένιο και το επόμενο CD, Αλλάξανε τα πλάνα μου, έγινε σύντομα χρυσό. Περιείχε mega hits όπως Ένα κενό, Είσαι ένα τρένο, Αλλάξανε τα πλάνα μου και άλλα. Το 1999, πραγματοποιεί μαζί με τους Going Through συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Το 2001 επιστρέφει με νέα δισκογραφική δουλειά από τη Heaven με τίτλο Κοίταμε και εκτοξεύεται στην κορυφή των charts, ενώ το 2002 συνεργάζεται επί πίστας με τον Νότι Φακιανάκη.

προσοχή σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα. Τα πάντα να ντέρω.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσαν.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Πώς λέγονται οι χαζοί που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου?
2: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
1: Ντεζαβούζ.
2: Ντεζαβούζ, ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ: για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε? Δεν ξέρω, με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα, παρακαλώ, και ένα για το δρόμο.
1: Τέλειο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Ανήκω σε μένα.
6: Ο Τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη.
7: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο, ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας.

0: πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
1: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
0: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Τρανζίστορ 100,3.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολεία,
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
7: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό, 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Μπες στο τρανζίστορ 1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Τρανζίστορ Music Test στο τρανζίστορ 1003.gr.
9: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Το 2025 ο Γιώργος Μαζονάκης διασκεύασε το θρυλικό τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου «Θαλασσογραφία». Ο ίδιος έχει αναφέρει: «Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν και είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ευχαριστώ την οικογένειά του που μου έδωσε την άδεια να πω τη Θαλασσογραφία. Ένα τραγούδι που αγαπώ και ήθελα να πω. Νιώθω ότι αυτό το κομμάτι υπήρχε πάντα μέσα στο λαιμό μου. Σας παραδίδω λοιπόν τη Θαλασσογραφία να μας πας στα πέρα μέρη. Η Θαλασσογραφία θα μας ταξιδεύει πάντα. Ένα μικρό αντίο και ένα μεγάλο ευχαριστώ, Γιώργο Μαζονάκη».

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: κατοχή της Θεσσαλονίκης είναι στον τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.
2: Τώρα το πλοίο.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
4: Και τώρα στο Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
5: Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3.

0: Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Ανοίγω σε μένα.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στον Πειραιά. Από μικρός αγαπούσε πολύ το τραγούδι και από 15 ετών ξεκίνησε να ασχολείται επαγγελματικά. Για πρώτη φορά τραγούδισε σε ένα μαγαζί στη γειτονιά του, την Νίκαια. Και στη συνέχεια ξεκίνησε να τραγουδάει επαγγελματικά σε μπουζούκια της Πάτρας. Εκεί ήταν που η τύχη του χαμογέλασε, γιατί εκεί τον ανακάλυψαν οι άνθρωποι της δισκογραφικής εταιρείας Polygram.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
2: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα. Τι να σου πω.
1: Ντεζαβούζ.
2: Ντεζαβούζ. Ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε. Δεν ξέρω, με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα, παρακαλώ, και ένα για το δρόμο.
1: Τέλειο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Ανοίγω σε μένα.
6: Ο τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη.
7: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
8: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
6: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τρανζίστορ 100,3.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολεία, Μουστάκας.
12: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
6: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
0: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Welcome to... Η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα, καλησπέρα. Όσο μπορεί να είναι, γιατί... θα πω, Μαγδαληνή, με συγχωρείς εδώ πέρα, ναι, που δεν θα ξεκινήσω πολύ φορτσάτος.
1: Ναι.
2: Θα πω ότι με έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο χαμός του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι, λογικό.
2: Θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο κενό, αφήνει ένα μεγάλο κενό.
1: Το λέει και το τραγούδι του, έτσι. Ναι, πώς είναι αυτός ο άνθρωπος, ναι, έχει. Ναι, δηλαδή, ναι, όποιο τραγούδι και να πεις, ναι, ένα, ναι, κενό, ναι, ένα κενό, ένα, ναι, κενό που μεγαλώνει. Ναι. Και δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι νέοι δεν θα τον δούνε και ποτέ να τραγουδάει ζωντανά και χάνουν. Πραγματικά
2: αυτό ακριβώς. Είχε να δώσει, πιστεύω, πολύ χαρά ακόμη.
1: Πολύ.
2: Στο ελληνικό κοινό. Και όχι
1: και
2: μόνο στο ελληνικό κοινό.
1: Όλο το Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο στο Γιώργο Μαζονάκη. Έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα κάθε ώρα πάνω στην ώρα. Θα ακούτε τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη και ένα μικρό έτσι αφιερωματάκι, κάπως ένα σχόλιο που έχω ετοιμάσει για το κάθε τραγούδι. Είναι κάτι πολύ μικρό βέβαια μπροστά στο Γιώργο Μαζονάκη.
2: Ναι, δεν μπορούμε να φτάσουμε.
1: Όχι.
2: Ναι,
1: και θα μπορούσαμε να έχουμε αστήρευτες ιστορίες για τον ίδιο. Anyway, έτσι αυτό μπορούμε να κάνουμε εμείς από πλευράς μας.
2: Ναι. Μας συγχωρείτε που λίγο ξεκινήσαμε έτσι.
1: Ήτανε σοκ,
2: ναι,
1: και δεν γίνεται.
2: Μπράβο,
1: μετά το Δημήτρη Κόκοτα ήρθε ο Γιώργος Μαζονάκης. Λέω φτάνει, ναι, ειλικρινά αυτή η χρονιά.
2: Και γενικά η χρονιά. Μαρινέλα, Μέρι Λίντα, που μπορεί να περιμένεις εκεί πέρα, αλλά
1: πάλι, ναι,
2: πάλι είναι χαμός. Είναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί είναι το top 30 με Μάγδα Ζουλίδου και Λάμπη Δημητριάδη.
2: Πάμε με Άννα Βύση να ξεκινήσουμε. Τι λες?
1: Ναι, και το Αιγαίο στη θέση νούμερο 30.
3: Νούμερο 30.

0: έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 28.

0: Θέση νούμερο 28 για τη Δέσποινα Βάνδη. Να μ'
1: αγαπάς. Αυτό δεν είναι πολύ ωραίο δέσιμο? Να μ' αγαπάς και μετά να μ' αγαπάς, να σ' αγαπώ. Πω. Να θέλεις μόνο με ένα, έτσι να παίζει λαμπίκο στο πάρτι σου.
0: Ρε φίλε.
1: Μάγδα Ζουλίδου, υπογραφή.
0: Μου έδωσε ιδέα.
1: Εντάξει. Ρε. Έτοιμη. Στον επόμενο γάμο να μ' αγαπάς, να σ' αγαπώ. Εντάξει.
0: Ρε, εσύ τι έκανες τώρα? Πες μου λίγο.
1: Έτσι παίζω εδώ και χρόνια με το μυαλό μου. Έτσι παίζω. Έτσι κάνω τις αλλαγές.
0: Παιδιά, σημειώστε την κι εσείς όσοι είστε DJ. Είδες εκεί πέρα έξω.
1: Μην γίνει τώρα σούπα η αλλαγή μου, εντάξει.
0: Δεν έχει σημασία, περίμενε. Ας γίνει σούπα.
1: Έτσι.
0: Θα λέμε όμως μετά. Μαγδαληνή.
1: Έτσι, Μαγδαληνή. Έκανε αυτό. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 27, το δικό σου. Αυτά δικά σου αγαπημένα τραγούδια.
0: Από τον Απόν, τον αγαπημένο, έρχεται η Καντάβη.
2: Νούμερο 27.

0: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Νούμερο 25.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Σε θέλω παράφορα, Νίκος Μακρόπουλος στη θέση νούμερο 25 και θέλω να σου πω ότι την Πέμπτη είχαμε τον Δημήτρη Χρυσοχοΐδη στα πρωινά Καρντάσια. Επειδή τώρα Μακρόπουλος και εσύ ήταν, πηγαίναμε Μακρόπουλο Χρυσοχοΐδη τότε, ξέρεις, εκείνα τα χρόνια.
1: Τι πάρα είναι αυτή, ρε.
0: Και δεν μπορώ, θέλω να πω πραγματικά, ρε Δημήτρη, τι άνθρωπος, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Πάντα με τη γλυκιά κουβέντα σου, τον πάντα την αλήθεια. Θα την πει, αρέσει δεν αρέσει.
1: Και νομίζω είναι πολύ χύμα, ρε παιδί μου.
0: Είναι και καλλιτεχνάρα και φωνάρα και φοβερή προσωπικότητα.
1: Δεν θα προσποιηθεί, δεν θα.
0: Όχι, τίποτε, όχι. Τίποτε. Και ήθελα έτσι να στείλω μια καλημέρα τώρα κάπου θα ψαρεύει εκεί στη Χαλκιδική.
1: Είναι το αγαπημένο του, ε.
0: Ναι, αφού είπε ότι το μόνο καλάμι που έχω είναι το
1: καλάμι.
0: Καβαλίζει. Είναι το καλάμι του ψάρα.
1: Ωραίο.
0: Θέση νούμερο 24. Από τα καλάμια και τα ψαρέματα σε πάω για σαφάρι.
1: Νούμερο 24.

0: Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 22.

0: Εντάξει, φοβερός Αντώνης Τρέμος.
1: Τον είδατε και live εσείς.
0: Είχαμε μια ωραία συνέντευξη τύπου που μας τα είπε πολύ. Γουστάρω τον Αντώνη Ρέμο.
1: Σας είδαμε, φωτογραφηθήκατε εκεί με τον Αντώνη.
0: Τον γουστάρω, παιδιά. Είναι τυπάρα, τα λέει όπως είναι, απαντάει σε όλα, είναι ακομπλεξάριστος και μια Ιβόνη Μπόσνιακ θεάρα. Θεάρα, δηλαδή.
1: Α, ήταν εκεί.
0: Φυσικά ήταν εκεί και το κοίταζε μέσα στα μάτια. Δηλαδή, έχω πολλά χρόνια να δω ζευγάρι έτσι να θαυμάζει τόσο πολύ ο ένας τον άλλον. Και μου αρέσει πάρα πολύ, το έχω ξαναπεί φυσικά αυτή η κοπέλα. Μ' αρέσει ο τρόπος που διαχειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση. Δεν πήγε έτσι να φανεί, να εκμεταλλευτεί μέσα από τον Αντώνη Ρέμο. Κάθεται εκεί στη γωνία και θαυμάζει τον Αντώνη Ρέμο. Την αγαπώ, πραγματικά.
1: Μάλλον αυτό ήταν και ο λόγος που, ένας από τους λόγους που αγάπησε και ο Αντώνης Ρέμο στην Ιβόνη.
0: Ναι, πραγματικά. Και μια γυναίκα που κάνει τα μαγειρέματά της, τα αυτά της στο σπίτι. Θεά, θεά, θεά. Λοιπόν, θέση νούμερο 21.
1: Ελένη Φουρέιρα και Τζάκι. Ω, Τζάκι, Τζάκι. Ω, Τζάκι, Τζάκι. Ω, Τζάκι, Τζάκι.
2: Νούμερο 21.

ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 19.

0: Χρήστος Μάστορας λοιπόν.
1: Μαργαρίτα.
0: Θέση νούμερο 19 για τον Μάστορα.
1: Ωραία, τι ωραίες μαργαρίτες. Τώρα χειμωνιάζει σιγά
0: τώρα,
1: σιγά.
0: Τώρα τσιπουράκι μόνο.
1: Τσιπουράκι μόνο να σε
0: σταθεί. Τσιπουράκι, δόξα σε ο Θεός.
1: Λοιπόν, θέση νούμερο 18, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.
0: Το τσιπουράκι θυμίζει κάτι από Ελλάδα. Μόνο, όχι κάτι, πολύ από Ελλάδα.
1: Ρε παιδιά, αυτό λέω. Οκ, okay, έχω γυρίσει πολλές χώρες τέλος πάντων. Πάρα πολλές χώρες. Ναι. Πηγαίνω, ενθουσιάζομαι, μ' αρέσει. Ναι, τάξα, πας στην Αυστρία, φας σνίτσελ. Πας στην Αγγλία, φας fish and chips, ξέρω εγώ.
0: Ναι, okay.
1: Πας στην Κωνσταντινούπολη, έχουν και αυτοί τα δικά τους και αυτά.
0: Στη Γερμανία, λουκάνικο.
1: Λουκάνικο και σνίτσελ και εκεί, αλλά ναι, και λουκάνικο, ναι, ναι. Δηλαδή πήγα τώρα στη Γεωργία, φάγαμε και τα χιγκάλια και τα χατσαπούρια, ναι, ναι, ναι, και όλα. Έτσι. Τριγυρίζεις, τρως, ρε παιδί.
0: Μπες στο παρασύνθημα, αυτό
1: τώρα,
0: περιμένουμε όλοι.
1: Καλοκαίρι, παίρνεις το τσιπουράκι σου.
0: Έτσι.
1: Τίποτα να μην πάρεις, μια χωριάτικη να πάρεις.
0: Αυτό είναι.
1: Μια χωριάτικη, όχι Greek salad, χωριάτικη.
0: Να βλέπεις τα θαλασσίτσα.
1: Μέσα, θάλασσα, μέσα. Φέτα, αγγούρι, ντομάτα, πιπεριά, αυγό, κρεμμύδι.
0: Το η τσιπουράκι σου. Ευτυχία.
1: Ελαιόλαδο που το έχουμε σε αυτονία. Βούτα μέσα, γεια σας. Ε, άντε γεια ρε φίλε.
0: Έτσι.
2: Νούμερο 18.

0: Τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουν 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην,
0: Γιώργο.
1: Μην το κάνεις θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μπούτι κοτόπουλο νοπό Αμβροσιάδης σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 2,49. Και μήλα κόκκινα ελληνικά μόνο 99 λεπτά. Ακόμη, μπάρες Nature Valley 5x42 γραμμάρια τώρα μόνο 1,29. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Το Σημαία Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σημαία Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
2: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολεία Μουστάκας.
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
9: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
3: Νούμερο 17.

0: όλο πιο πάνω.
1: Ανεβαίνει η αναβίση με το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί θυμάμαι ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πιο πάνω, όχι πιο κάτω ήταν, και τώρα είναι πιο πάνω.
0: Ναι, έτσι, όλο πιο πάνω, όλο πιο πάνω στη θέση νούμερο 17, τι συμβαίνει.
1: Και στη θέση
0: νούμερο 16, Ρία Ελληνίδου.
1: Παίζουμε σε ταινία τρόμου και δεν το ξέρω.
0: Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στη θέση νούμερο 16 και μετά. Εντάξει, εννοείται,
1: ναι, εννοείται
0: ότι έχω αναλαμπεί.
1: Εννοείται.
0: Είναι το πρώτο τραγούδι
1: πες
0: που
1: μας, ναι,
0: έγινε
1: μας.
0: Ο Γιώργος Μαζονάκης γνωστός, το «Με τα μάτια να το λες», το υπέροχο άλμπουμ με, που είχε το «Ξόφλο της ματάρες του», που τότε είχε το «Καρέτο ξανθό το μαλλί»,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: να σου πω κάτι, όταν μιλάμε για στυλ, όταν μιλάμε για στυλ και για πίστα, και έκανε ό,τι γούσταρε αυτός ο άνθρωπος.
1: Πραγματικά,
0: έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Αλλά ξεκίνησε.
1: Και ποτέ, μα ποτέ, ό,τι και αν έκανε, δεν είπαμε ρε εσύ πως είναι έτσι.
0: Ναι, τι φοράει αυτός και
1: το υποστήριζε,
0: όχι.
1: Δηλαδή ήταν.
0: Ναι, εννοείται. Okay. Το θέμα είναι ότι αυτό το τραγούδι ήταν από τα πρώτα τραγούδια που αγαπήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, ναι. 93, αν δεν κάνω λάθος. Με τα μάτια να το λες, το συγκεκριμένο άλμπουμ.
1: Όταν καίγεσαι για μένα.
0: Πω, παιδιά, και από πίσω έτσι τα πλήκτρα του Νίκου Τερζή που ενορχιστρωτικά έτσι, ό,τι ακούω, θυμάμαι, λέω.
1: Το έχει γράψει και ο Νίκος Τερζής, να το πούμε, ναι.
0: Ναι, και σε αυτό το άλμπουμ γενικώς είχε πάρα πολλές, πολλές, πολλές επιτυχίες. Αλλά εγώ λέω να απολαύσουμε το συγκεκριμένο. Και φυσικά και εσύ αναλαμπή από Μαζό, έτσι.
1: Εννοείται, ναι.
0: Όσο ζω Μαζό, του άρεσε αυτό το σλόγγαν, του άρεσε, ναι, να το ακούει.
2: Νούμερο 16.

0: Και τώρα η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κάπως έτσι φτάσαμε στη μέση του Top 30.
2: Σιγά σιγά ή γρήγορα γρήγορα για κάποιους, δεν ξέρω.
1: Εξαρτάται, ναι.
2: Πού ήσασταν,
1: αν περνάτε καλά, περνάει γρήγορα. Αν είσαι στη δουλειά, γιατί δεν περνάει.
2: Πώς πέρασε αυτή η ώρα τώρα με τα χίλια ζώρια.
1: Θα σου πω εγώ πώς πέρασε. Πέρασε με τα πρώτα 15 από τη θέση νούμερο 30 μέχρι εδώ.
2: Αυτό το έχεις πάντως. Πρέπει να το παραδεχτώ. Τα δένεις ωραία. Και τα τραγούδια και τα λόγια και όλα.
1: Σκηνοθέτης, καλός. Στη θέση νούμερο 30, Άννα Βύση και Αιγαίο.
2: Θέση νούμερο 29, Γιώργος Κακοσέος και Ισανότερα.
1: Στο 28, Να Μ' Αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ.
2: 27, Καντάδα από Απών.
1: Στο 26, ο Αύγουστος και ο Ζαφ.
2: Α, ο αγαπημένος.
1: Ναι, τα γόρι μου το όμορφο.
2: Στη θέση νούμερο 25 ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος με το Σε Θέλω Παράφορα.
1: Ενώ στο 24, η Ρία Ελληνίδου μας πήγε για σαφάρι.
2: Ο Πέτρος Ιακωβίδης ήταν στη θέση νούμερο 23 με New Entry, έτσι, παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Τραγουδάρα. Στη θέση νούμερο 22, Δευτέρα και Αντώνης Ρέμος.
2: Ελένη Φουρέιρα και Τζάκι Ο στη θέση νούμερο 21.
1: Όλα μαγικά στο 20 και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Θέση νούμερο 19, Μαργαρίτα και Χρήστος Μάστορας.
1: Στο 18, Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.
2: Άννα Βύση και Άρτζι. Στη θέση νούμερο 17, όλο πιο πάνω.
1: Στο 16, Εξηγήστε μου, κυρία Ελληνίδου.
2: Και θα ακούσουμε Νίκο Απέργη στη θέση νούμερο 15.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
3: Νούμερο 15.

0: Τι έγινε, καλέ.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας. Τίποτα. Η εξαλωσύνη μου, η καθημερινή.
0: Α, ναι.
1: Καθημερινή εξαλωσύνη.
0: Καθημερινή, όχι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είπαμε, αναλαμπές έχεις.
1: Αναλαμπές εξαλωσύνη.
0: Α, μπράβο, αναλαμπές εξαλωσύνη.
1: Στη θέση νούμερο 13 ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος και στη θέση νούμερο 12.
0: Θα ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, τι.
1: Ψάξε βρες. Νούμερο 12.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 10.

0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Δεύτερο τραγούδι για τον Πέτρο Ιακωβίδη στο top μας.
0: Έχει ξανασυμβεί από τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Ναι,
0: έχει πολλές επιτυχίες γενικώς.
1: Μη σου πω, έχει και τρία κάποια στιγμή.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι μπήκαμε δεκάδα. Έτσι έχει μάθει στις θέση νούμερο 10.
1: Κάνει Σαρδάμ και η Μη Ζουλίδου, παιδιά.
0: Κάνει τώρα, μα
1: παίζει να την έχω ακούσει πρώτη φορά να κάνει Σαρδάμ.
0: Ναι.
1: Όχι σαν, ναι. Ναι, σαν εμένα είδες, που κάνω.
0: Ναι, αλλά είδες μετά.
1: Το φτιάξεις, ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Ακόμη και εκεί σκηνοθέτησες.
0: Πάρα πολύ ενήλικο ήταν αυτό. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 9, τι έχουμε?
1: Έχουμε τη Λιόλιου που βρέχεται και συνεχίζει τη συναυλία της, έτσι.
0: Ναι, ρε Κατερινάκη, αχ, βρεγμένο, υγρό Κατερινάκη.
2: Νούμερο 9.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 7.

0: τίποτα
1: δεν θα μείνει, τίποτα.
0: Άιντε σπάστε τα νεύρα μας, μη σπάτε και όλα τα άλλα σπάστε τα.
1: Ωραίο.
0: Στη θέση νούμερο 7 ήταν το Αναστασάκι.
1: Ναι.
0: Και μπαίνουμε εξάδα με το αγόρι που θα το βλέπουμε εδώ στη Λεωφόρο Νίκης να πίνει κανένα καφέ.
1: Ναι, ναι, τώρα έρχεται. Βασικά ήρθε.
0: Ήρθε.
1: Ξεκίνησε χθες. Και θα είναι σίγουρα για 4 εβδομάδες.
0: Για να δούμε, ναι, ναι, για να δούμε.
1: Μακάρι να είναι και λίγο παραπάνω, να πάρει καμιά παράταση για να προλάβουμε να
0: αυτό,
1: τον δούμε.
0: Αυτό, αλλά κάπου θα τον δούμε. Εγώ ευτυχώς τον είδα τον Ιούνιο στις Αθήνες. Οπότε
1: είσαι
0: το κενό μου
1: μεγάλη.
0: Το έχω καλύψει.
1: Ναι, πρέπει να καλύψει και το δικό μας.
0: Σαν να το ξέρα εγώ εντωμεταξύ, γιατί τώρα δεν θα μπορέσω να παρευρυθώ στις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Θα το κάνεις, θα το κάνεις. Θα προλάβεις.
0: Έτσι, άντε, βουρ.
1: Νούμερο 6.

0: μουσική σου.
1: Ο σταθμός σου.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 4.

0: Okay, δεν είναι στην κορυφή.
1: Όχι, αλλά ανέβηκε.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στη θέση νούμερο 6. Τώρα πήγε 4. Εντάξει.
1: Okay. Ό,τι θα υπάρχει για μα. Είπε το τραγούδι τη χρονιά είναι αυτό. Και άμα στο top εκεί που θα κάνουμε στα τέλη του Δεκέμβρη. Που θα λέμε. Όχι, ψέματα. Πότε το κάνουμε
0: κάπου
1: αυτό.
0: Γενάρη, ναι, εκεί. Όχι, το Δεκέμβρη.
1: Δεκέμβριο, ναι. Όταν θα κάνουμε ανασκόπηση και αυτά, άμα δεν είναι στη θέση νούμερο 1, το ότι θα υπάρχει για μα. Θα γίνουμε μπίλε εδώ μέσα. Σα το λέω μπίλε.
0: Σιγά
1: μην παρετηθώ. Να με διώχτε. Είμαι τόσα χρόνια εδώ πέρα. Σιγά μην παρετηθώ.
0: Να πάρω και την αποζημίωση.
1: Μαύια. Μπαίνουμε τριάδα με το φορτηγό.
2: Νούμερο 3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
2: Ξέρω, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
1: Δεζαβούς.
2: Δεζαβούς, ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
1: Τέλειο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. Και τον έχω 13 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάμπ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ανοίγω σε μένα.
7: Ο Τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζονάκη.
8: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου.
7: Αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
9: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
7: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Τρανζίστορ 100,3.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω.

0: Μπαρκάρικες για να υπογραμμίζω.
1: Τσεκ.
0: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
0: Δοχεία και κλασέρια να τα οργανώνω.
1: Τσεκ.
0: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Σχολεία Μουστάκας.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
5: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
5: Νούμερο 2.

0: πάμε ρε Ιουλία.
1: Ιουλία Καλυμάνη, στα ξεκίνησε καλύτερα που έλκονται.
0: Και η Ιουλία Καλυμάνη χθες.
1: Έτσι, μπράβο. Ενώ ο γάμος έγινε απέναντι από το σπίτι μου, γιατί ο γαμπρός είναι τις ενορίες μας. Να το ξέρετε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τι θα κάνουμε, θα πάμε πρωτιά.
0: Θα πάμε πρωτιά και σε λίγο θα σας πούμε τι ακούσαμε από τη θέση νούμερο 15 μέχρι την πρωτιά.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν είναι έκπληξη η πρωτιά.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, μόλις ακούσετε τις καμπάνες θα καταλάβετε. Νούμερο 1.

0: Αυτός ήταν ο Αργυρός. Για δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη έχω χάσει τον λογαριασμό.
1: Ας μείνει ο Κωστάκης μου στην κορυφή. Να δούμε όμως τι είχαμε στη δεκαπεντάδα. Στη θέση νούμερο 15 Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια.
0: Θέση νούμερο 14 Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι.
1: Στο 13 Όπου και αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Θέση νούμερο 12 Τι θέλω εγώ με σένα, από Γιώργο Σαμπάνη.
1: Στο 11 Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.
0: Έτσι έχει μάθει στη θέση νούμερο 10 ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Στο 9 Λογαριασμός και Κατερίνα Λιόλιου.
0: Αγαπημένο ένοχο κορμί από Νίκο Οικονομόπουλος, θέση νούμερο 8.
1: Στο 7 σπάστε τα και Αναστασία.
0: Νίκος Βέρτης, θέση νούμερο 6, μου έλειψες πολύ.
1: Στο 5 με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Θέση νούμερο 4, ο Θοδωρής μας, είπες.
1: Στο 3 Φορτηγό, Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Θέση νούμερο 2, στα καλύτερα που έρχονται από την Ιφούλα.
1: Την πρωτιά απόλαυσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες. Είδες από την νύφη, σε πάω στην εκκλησία στις καμπάνες.
0: Είδες. Τέριαξε ωραία. Πάλι σκηνοθέτησες, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, η αναλαμπή σου και μετά θέλω κι εγώ να χαιρετήσω.
0: Ναι, η αναλαμπή μου είναι ένα κενό. Ένα κενό που έχει αφήσει αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι. Τι να πεις τώρα, δεν είναι.
0: Τα λόγια είναι φτωχά, αλλά είναι περιτά.
1: Όλο το Σαββατοκύριακο όμως, πάνω στην ώρα, κάθε ώρα, πάνω στην ώρα, θα ακούτε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη και ένα μικρό story που κρύβεται πίσω από το τραγούδι.
0: Όσο τον θυμόμαστε, όσο τον ακούμε, θα ζει μέσα στο μυαλό μας. Εύχομαι να συμβαίνει αυτό σε όλους σας. Αυτό θα συμβαίνει σίγουρα σε μένα.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: πες μας κι εσύ.
1: Εγώ να σας χαιρετήσω για λίγο καιρό, για λίγες ημέρες, γιατί έχω και εγώ τα δικά μου τα θέματα. Πάω να κάνω μια επέμβαση. Και θα κάνεις παρέα με τον Γιώργο, θα κάνεις.
0: Ναι, το με τον Γιώργο το
1: με έχεις πάρει. Κοίταξε, το τέρι μου το έχετε. Τι να πω. Το πρωί θα το έχει το τέρι μου η Αντιγόνη Σπανού στα πρωινά Καρντάσια. Και το Σαββατοκύριακο το τέρι μου το πήρες εσύ.
0: Το θέμα ποιο είναι όμως.
1: Ποιο?
0: Ότι τα πρωινά Καρντάσια ακούγονται 7 στα 7. Στον αέρα του τρανζίστορα 100,3, έτσι.
1: Έτσι, μπράβο. Οπότε γενικώς.
0: Η αλλαγή σου είναι ο Γιώργος. Δηλαδή, εντάξει. Τι δεν πήραμε ούτε την Αντιγόνη, ούτε τη Γεωργία,
1: όχι,
0: ούτε κάποιον άλλο.
1: Οπότε το επόμενο Σαββατοκύριακο, top 30 με Λάμπη Δημητριάδη και Γιώργο Βελιτσιάη. Πείτε μου περαστικά και όλα καλά και θα επιστρέψω Δημήτρη.
0: Όλα καλά θα πάνε και Δημήτρη θα επιστρέψεις και τρεις εβδομάδες από τώρα.
1: Ναι.
0: Θα είμαστε μαζί στο top 30 εδώ.
1: Μ' αρέσει που με έβαλες έτσι.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο,
0: ποιο
1: έτσι,
0: είναι, 20. Περίμενε.
1: Κάτσε, μίλες.
0: Θα πω. Θα ευχηθούμε και
1: αυτός
0: όλοι.
1: Και τρεις εβδομάδες. Τέσσερις μέτρους ο γιατρός, τρεις θέλει αυτό να κάνει.
0: Στις τρεις εβδομάδες εδώ θα είσαι. Εδώ θα είσαι και θα κάνουμε κουμπούλο μαζί.
1: Εντάξει, γεια σας τώρα, φιλάκια.
0: Φιλιά πολλά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εδώ, εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουνα 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλας. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνει θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ. Πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100.

0: Ο ΑΕΚ σας περιμένει όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Τα ίσια να πω, θα τα βλέπω που πάω.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. 2010. Ο Γιώργος Μαζονάκης παρουσιάζει μία νέα και ιδιαίτερη δουλειά του. Πρόκειται για μία διασκευή ενός τραγουδιού των ΟΠΑ, «Η καρδιά μου». Ενώ ακολουθεί η ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά, «Τα ίσια ανάποδα». Αυτή η δουλειά ηχογραφήθηκε εξ ολοκλήρου στη Σαντορίνη. Τον ίδιο χρόνο, προσπαθώντας να δημιουργήσει πάλι κάτι διαφορετικό, ταξιδεύει συχνά στην Κωνσταντινούπολη και συναντάει Τούρκους καλλιτέχνες και έτσι τραγουδά τα «Στιγμές που δεν σ' έχω» και «Έλα να δεις».

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την

έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
2: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
1: Δεζαβούζ.
2: Δεζαβούζ. Ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
1: Τέλειο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Ανήκω σε μένα.
6: Ο τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη.
5: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
5: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
6: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τρανζίστορ 100,3.
7: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Λείπει πάλι ο Θεός και έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Ο Γιώργος Μαζονάκης και ο χορογράφος Κωνσταντίνος Τρίγος έγραψαν τη δική τους ιστορία. Ο γνωστός χορογράφος τον πείθει να αλλάξει το σκηνικό του μαγαζιού που τραγουδά εκείνη την εποχή και έτσι βάζει τους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου να κάθονται σε καναπέδες. Το επόμενο πρωτοποριακό βήμα του είναι η εμφάνισή του με φούστες και πλατφόρμες, κάτι που έκανε κοινό και κριτικούς να μιλούν για πολύ καιρό για την απόφασή του. 2012 έρχεται το άλμπουμ «Λείπει πάλι ο Θεός». Ξεχωρίζουν «Τα μη μου λες να ζω με αναμνήσεις», «Καλό σας βρήκα», «Πατά στα όρια», «Μην πας πουθενά» και το «Λείπει πάλι ο Θεός» του Γιώργου Σαμπάνη.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα

0: πάντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω τη πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

δική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει είμαι 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουνα 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνει θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ. Πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μπούτι κοτόπουλο νοπό Αμβροσιάδης σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 2,49. Και μήλα κόκκινα ελληνικά μόνο 99 λεπτά. Ακόμη, μπάρες Nature Valley 5x42 γραμμάρια τώρα μόνο 1,29. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
2: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μήτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Μπες στο τρανζίστορ 1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Τρανζίστορ Music Test στο τρανζίστορ 1003.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Γεια χαρά, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο του 2023, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πέρασε τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, τραγουδώντας για τις κρατούμενες και μάλιστα ανέλαβε όλα τα έξοδα της εκδήλωσης. Ο ίδιος μετά την επίσκεψη δημοσίευσε βίντεο και το συνόδευσε με το εξής μήνυμα: «Πίστη, ελπίδα, αγάπη. Σας ευχαριστώ». Εκείνη τη χρονιά κυκλοφόρησε το «Πνίγομαι» σε στίχους μουσική Σαμπάνη Γιανατσούλια, ενώ την επόμενη χρονιά ερμηνεύει το «Θάλασσες», ένα τραγούδι του Αντώνη Βαρδί σε πρώτη εκτέλεση του Ηλία Κλωναρίδη.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, είμαι η Μάθα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Θα σου στέλνω φιλιά.
1: Είμαι ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
3: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
2: Ντεζαβούζ.
3: Ντεζαβούζ. Ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
2: Τέλειο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Ανοίγω σε μένα.
6: Ο Τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη.
5: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
5: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
6: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τρανζίστορ 100,3.
7: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

0: Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Έλα πίσω στη θέση σου.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Το παράξενο με μένα, το άλμπουμ του Γιώργου Μαζονάκη, κυκλοφόρησε το 2015 από τη Heaven Music και αγαπήσαμε το «Έλα πίσω στη θέση σου», το «Τέρμα» και το «Έχω περάσει και χειρότερα». 2019, ο δημοφιλής τραγουδιστής επιστρέφει με ένα καταπληκτικό άλμπουμ «Αγαπώ σημαίνει» από τη Μήνο EMI. Το ομότιτλο τραγούδι ανήκει στο Μιχάλη από του Σταβέντο, ενώ έχει την υπογραφή επίσης εξαιρετικών δημιουργών όπως ο Γιώργος Αμπάνης, Ηλίας Καμπακάκης, Ελεάνα Βραχάλη, Ελένη Γιανατσούλια και άλλοι. Τραγούδια που ξεχώρισαν, το Ινόπνευμα Φτηνό, Σώπα Κιάκου, Ένα Θαύμα, Δε Γουστάρω και άλλα.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Τρανζίστορ 100,3.

32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουνα 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλας. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνει θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ. Πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
4: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Πάνω τα άστρα πεθαίνουν που λείπεις.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. 2019. Νέο σίγγλ για τον Γιώργο Μαζονάκη, το Διανυκτερεύω, του Γιώργου Σαμπάνη και Ελεάνας Βραχάλη, από το άλμπουμ Αγαπώ Σημαίνει. Το mastering έγινε από τον υποψήφιο για 5 βραβεία Grammy, Chris Gehringer, στη Νέα Υόρκη. 3 χρόνια είχαμε να ακούσουμε δισκογραφική δουλειά από τον Γιώργο Μαζονάκη, γιατί όπως είπε ο ίδιος, δεν συμβιβάζεται και δεν ψάχνει εύκολες λύσεις. Νιώθω την προετοιμασία ενός άλμπουμ σαν μία γένα. Κάθε τραγούδι είναι παιδί μου. Στο νέο το άλμπουμ τραγουδάει για όσα το συγκινούν, το συναρπάζουν, τον εμπνέουν. Όλοι κοιμούνται ανελιπώς, μα το μυαλό του πάλι, όχι.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
2: Ξέρω, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
1: Ντεζαβούζ.
2: Ντεζαβούζ. Ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
1: Τέλειο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
4: Ανοίγω σε μένα.
5: Ο τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζονάκη.
6: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
7: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
5: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Τρανζίστορ 100,3.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγουδία

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Όσα βράδια σκοτωμένα αποκλείστηκα για σένα, δύσκολα ξημέρωσα.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. 2021. Ο ένας και μοναδικός Γιώργος Μαζονάκης κορυφώνει την ανεπανάληπτη επιτυχία του άλμπουμ του «Αγαπώ σημαίνει» με το νέο του σίγγλ «Τόσα βράδια». Σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους του Νίκου Γρίτσι. Η τεράστια επιτυχία του άλμπουμ ενισχύεται κάθε μέρα, καταγράφοντας ένα σπάνιο ρεκόρ στη σύγχρονη δισκογραφία, με όλα τα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει ως σίγγλ να έχουν κατακτήσει τις ψηλότερες θέσεις στο top 10 του official Airplay Chart, έχοντας παραμείνει εκεί για πολλές εβδομάδες. Στο Γιώργο Μαζονάκη, μάλιστα, απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα διάκριση από τη Mina CMI για το ρεκόρ επιτυχιών του άλμπουμ σε μόλις ένα χρόνο κυκλοφορίας του, όπως «Σόπα κι άκου», «Ένα θαύμα», «Αγαπώ σημαίνει», «Ινόπνευμα φτηνό», «Διανεκταρεύω», «Ώρες μικρές», που σημείωσαν συνολικά 100 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και περισσότερα από 12 εκατομμύρια Spotify streams.

για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει είμαι 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Ε, τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουν 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην το κάνεις θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο Τόξο της Χάμπ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
2: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας.

Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Με τα ματιά να το λες, όταν καίγεσαι για μένα.
2: Γεια χαρά, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Πρώτος προσωπικός δίσκος για τον Γιώργο Μαζονάκη το 1993 με τίτλο «Μεσάνυχτα και κάτι». Η πορεία του δίσκου έδειξε θετικά δείγματα για τη μετέπειτα πορεία του και το 1994 κυκλοφόρησε ο πολύ πετυχημένος δίσκος «Με τα μάτια να το λες». «Μη μου ζητάς», «3 το πρωί», «Φρόνημα», «Ανήκω σε μένα» έγιναν αμέσως επιτυχίες και έτσι το άλμπουμ έγινε σύντομα χρυσό. Η θέση του Γιώργου Μαζονάκη στην προτίμηση του κόσμου εκτοξεύεται.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο στον

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας. Είμαι η Μάχα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Θα σου στέλνω φιλιά.
1: Είμαι ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστο με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πώς λέγονται οι χαζοί, ναι, που τους γνωρίζεις για πρώτη φορά, αλλά είναι σαν να τους γνωρίζεις χρόνια, ρε παιδί μου.
3: Ξέρω εγώ, χαζοντάμαρα, τι να σου πω.
2: Ντεζαβούζ.
3: Ντεζαβούζ, ωραίο. Και ο Γιώργος του γράφει εδώ, για εσάς θα τα καπνίσουμε όλα. Θα τα καπνίσετε ή θα τα κανονίσετε, δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο τώρα εκεί από το Άμπου Ντάμπι. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κομμάτι άσφαλτο κάτω από τη μασχάλη. Ένα ποτήρι μπύρα παρακαλώ και ένα για το δρόμο.
2: Τέλειο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Ανοίγω σε μένα.
5: Ο τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη.
4: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
4: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
5: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τρανζίστορ 100,3. Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: αγαπάω.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!
2: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Ελευθερία, η οποία λέει με 32 χρονών και σχεδόν όλος μου ο κύκλος είναι ζευγαρωμένος ή παντρεμένος και εγώ σκάω μύτη πάντα μόνη. Και κάποιος στεναχωριέμαι. Και αισθάνομαι ότι έχασα το πλοίο για να κάνω μια σχέση με γερά θεμέλια σε αυτή την ηλικία.

0: 32 χρονών.
1: Τώρα πραγματικά.
0: Και νιώθεις έτσι.
1: Κάπου.
0: Ας ήμουν 32 φίλοι, ναι, θα έκανα και θα έδερνα κιόλα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είσαι δηλαδή 33. Δεν πειράζει τώρα για ένα χρόνο.
0: Ευχαριστώ,
1: μην,
0: Γιώργο.
1: Μην το κάνεις θέμα, ρε παιδί μου.
0: Γιώργο, μου ευχαριστώ και εσύ, πολύ ωραίο μπλουζάκι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ανοίγω σε μένα.
4: Ο τρανζίστορ 100,3 αποχαιρετά και τιμά τον Γιώργο Μαζονάκη.
3: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στο παιδί της νύχτας. Τα τραγούδια που σημάδευσαν τις ζωές μας, η πορεία του και στιγμές από τη σπουδαία διαδρομή του.
3: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
4: Κάθε ώρα πάνω στην ώρα θυμόμαστε τον δικό μας Γιώργο. Εναντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Τρανζίστορ 100,3.
5: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
6: Ελληνικά και αγαπημένα, Transistor 100,3.
2: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
7: Λάμπης Δημητριάδης.
2: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,